0: Άγγελο, όλα.
1: Αβέ,
0: ο Ματεκό,
2: ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο Ματεκό, ο